για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε για τ' βέλβαλη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ' καϊκή μητα ήμινε τε και τόλιζε τέτερα.

Μια βόρβετα βάε του βά Μάρα τα βιολίτα Για γιατκό ο Ζανσέν Μάλατ περχε γιούλαν Για μότε κουβάν σα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέτερα